0: Ζωτινά. Ως μάλλον η πίνη μέσα κανάγουια. Είχε ολόμετε και τελειοσκία μετε. Αλλά με τσε και τέλος για με τσε. Κάντε όλοι να είδε λίγια. Μην δείχνει αλλά με τσε και τέλος για με τσε.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ege Türk'ün sunmuş olduğu